Σαββίτη φοβάρα πήγε η καλέον κι ο καν της μόνο κλωστό Ισλαέν, κλωστό Ρώσιο.